Από ουβούντε Μιλκο βαταρτσέ Ντο αμαντέ Ανισβούνε ρεβέα Πόσι σαμφέλας Κιγκα κρέμιον κεκόλα εξέ Κιντόκο μιμίσο σουγουρό Because it goes, because it goes, because it goes, because it goes.